Ήγερο από το μεταλλήθρο παράζει δύο παπάλλο, δεν απορρέπεις. Που κοιτώ η Εφαήλ και παπάλλο.